0: γκρι.
1: Άμολα, άμολα.
0: Ε, τα επουνάζα.
1: Πομάλο, πομάλο. Άντε, έως λίγο τε μλάτι. Άγια σε.
0: Χατσα, παντρί.
1: Μα, λιούπιτε, Μάικ.
0: Άγια, γκορέ.